0: Καλησπέρα σας. Εδώ και πάλι κοντά σας. Εγώ είμαι η Κατερίνα και σήμερα έχω μαζί μου μια πολύ ξεχωριστή παρέα και πάλι. Έχω την
1: Μαρία
0: και τον
1: Αλέκο.
0: Λοιπόν, σήμερα είμαστε πάλι ζωντανά εδώ στο Radio Chat με την εκπομπή Schwarz-Weiß και χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας για ακόμη μια εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή απόδραση στο καλοκαίρι. Θα μιλήσουμε για οικονομικές διακοπές, έξυπνα budget tips, προϋπολογισμούς ενός ταξίδιου, όμορφους προορισμούς στη θάλασσα, στο βουνό, για πεζοπορίες, αλλά και για μέρη στην Ευρώπη και στην Γερμανία που μπορούμε να επισκεφτούμε εύκολα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το καλοκαιρινό ταξίδι μαζί. Δίνω στη Μαρία.
1: Ευχαριστώ, Κατερίνα. So, jetzt auch mal auf Deutsch. Ich wünsche euch allen erstmal einen guten Abend. Wir sind heute hier, wie schon vorhin gesagt, die Katerina, der Lekos und ich. Und wir sind live hier beim Radio Z. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute machen wir eine kleine Sommerflucht. Wir sprechen über günstige Sommerferien, clevere Budgettipps, schöne Ziele am Meer, in den Bergen, Wanderwege und sowie Orte in Europa und Deutschland, die man leicht erreichen kann. Und also starten wir jetzt gemeinsam in dieses sommerliche Abenteuer.
0: Έχουμε ετοιμάσει σήμερα θεαματικές ενότητες και η πρώτη που θα μιλήσω μαζί με τη Μαρία είναι για καλοκαιρινές διακοπές και τα budget tips που είπα πριν, δηλαδή τους προϋπολογισμούς που μπορεί ή πρέπει κάποιος μάλλον να κάνει για να πάει όχι μόνο οργανωμένα αλλά και οικονομικά στις διακοπές του. Οι διακοπές δεν χρειάζεται να είναι ακριβές, Μαρία?
1: Ναι.
0: Με λίγη οργάνωση μπορούμε να απολαύσουμε υπέροχες στιγμές χωρίς να ξεφεύγουμε οικονομικά. Κάποια έξυπνα tips που θα δώσουμε σήμερα σε εσάς τους ακροατές μας είναι φυσικά ότι να κλείσουμε νωρίς τα εισιτήριά μας είτε πολύ αργά, αλλά και τα δύο τα πετυχαίνουμε συνήθως σε καλές τιμές. Επιλέγουμε συνήθως ή θα ήταν το καλύτερο και προτιμότερο ενοικιαζόμενα ή Airbnb αντί για ξενοδοχεία. Μετά αποφεύγουμε την καρδιά του Αυγούστου, γιατί εκεί είναι τα πιο υψηλότερα. Εντάξει, και στα ξενοδοχεία νομίζω και τα αεροπορικά νομίζω δεν είναι πλέον τα πιο προσιτά. Και να χρησιμοποιούμε εννοείται όσων είναι δυνατόν. Αν ταξιδεύουμε μόνοι μας είναι εννοείται προτιμότερο με παρέα, τοπικά λεωφορεία αντί για το αυτοκίνητο. Να τρώμε σε τοπικές ταβέρνες και όχι σε τουριστικά σημεία. Αυτό εξυπακούεται. Και να κάνουμε ημερήσιες εκδρομές αντί για ακριβά πακέτα. Με λίγη σκέψη, το καλοκαίρι μπορεί να γίνει πολύ πιο οικονομικό, Μαρία. Σε τι λες? Και στα γερμανικά τώρα.
1: Ναι. Unser erstes Thema sind die Sommerferien und Budgettipps, die wir für euch haben. Und der Urlaub muss eigentlich nicht immer total teuer sein. Also mit etwas Planung kann man richtig schöne Ferien haben und genießen, ohne dass man unbedingt das Budget sprengt. Also ich weiß, es ist immer ein bisschen schwer, aber das ist schon durchaus machbar. Zum Beispiel, dass man entweder früh bucht oder zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr spät. Also wenn man in der letzten Minute was bucht, kann man sehr, sehr oft was Günstigeres finden. Als zweiten hätten wir zum Beispiel Ferienwohnungen oder Airbnbs anstatt Hotels. Danach gibt es noch dass man zum Beispiel die Hochsaison Mitte August eben vermeidet, weil vor allem dann, wenn Ferien sind, Sommerferien und total viele Leute mit ihren Kindern in Urlaub fahren, könnte es für die, die zum Beispiel jetzt keine Kinder haben oder keine Ferien haben, günstiger sein, wenn man zum Beispiel im September fährt oder Anfang Oktober, Ende September. Ansonsten einfach auch öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen statt das Auto. Und auch zum Beispiel in lokalen Tavernen essen statt in touristischen Restaurants. Letztendlich haben wir auch Tagesausflüge statt teuren irgendwie Pauschalangeboten, sich da irgendwie einen eigenen Plan zu machen, sich zu überlegen, wohin man denn fährt, vielleicht auch einfach mal für einen Tagesausflug woanders hinzufahren. Auch hier zum Beispiel auch in Deutschland. Und mit einfach wenig Überlegung kann der Sommer dann auch einfach viel günstiger werden, oder Katerina?
0: Ich stimme dir absolut zu. Denn es ist ja nicht so, es ist ja nicht, wo man hingeht, sondern mit wem man hingeht.
1: Das stimmt, ja.
0: Και όπως βλέπω, είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας τραγουδάκι.
1: Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο.
0: Έχουμε ακόμα, νομίζω, λίγο ναι. χρόνο.
2: Μισό λεπτό λίγο.
0: Κανένα πρόβλημα. Εγώ και η Μαρία, όπως βλέπεις, συντονιστήκαμε καλά. Εύχομαι και ακροατές μας σήμερα.
1: Ναι.
2: Τώρα είμαστε.
0: Τώρα είμαστε.

0: Συνεχίζουμε τώρα.
1: Συνεχίζουμε με το δεύτερο θέμα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο αναφέραμε πριν με τη Μαρία. Μιλάμε τώρα για την θάλασσα, για τα ταξίδια που είναι στη θάλασσα και οι οικονομικοί προσδιορισμοί στην Ελλάδα. Εννοείται, δεν μπορούμε να αναφέρουμε σήμερα όλα. Το λέω από εδώ.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Εντάξει, θα πούμε λίγο τώρα κάποια που ετοιμάσαμε εμείς. Ζητώ συγγνώμη για αυτά που δεν θα ακουστούν, γιατί ξέρω πολλά μέσα που δεν θα ακουστούν. Έχουμε ετοιμαστεί και γι' αυτό. Θα ξεκινήσουμε με τους πιο... τέλος πάντων, με κάποιους προορισμούς που έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, για όσους αγαπούν τη θάλασσα, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν υπέροχοι και οικονομικοί προορισμοί. Έναν που τώρα διαλέξαμε είναι ο Βόλος και Τρίκερη. Μαρία, ξέρεις καθόλου από το Βόλο τίποτα?
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις.
0: Δεν έχω έρθει Βόλο.
1: Έχει ήρεμες παραλίες, έχει καθαρά νερά, όμορφα χωριά. Και είναι ιδανικό για οικογένειες και ζευγάρια, αλλά και φυσικά για πεζοπορίες, για νέους, τα πάντα. Και σας προσκαλώ όλους να έρθετε στο Πήλιο. Ο Βόλος δεν είναι απλώς μια πόλη δίπλα στη θάλασσα, είναι ένας τόπος βαθιά συνδεμένος με την ελληνική μυθολογία, δεν ξέρω αν το ξέρατε, ότι στους πρόποδες του Πηλίου, σύμφωνα με το μύθο, ζούσαν οι κένταυροι, τα πλάσματα που είναι μισά άνθρωποι και μισά άλογα, και ο πιο γνωστός από αυτούς ήταν ο κένταυρος Χείρον, ο δάσκαλος του Αχιλλέα, του Ιάσονα και πολλών ηρώων που ξέρουμε. Και γι' αυτό το Πήλιο θεωρούταν το βουνό των θεών και των μύθων και ένας τόπος που η φύση και η παράδοση μπλέκονται με ιστορίες χιλιάδων χρόνων. Αυτό δίνει στο Βόλο και στο Πήλιο μια μαγική ατμόσφαιρα, θα λέγαμε, που κάνει τις καλοκαιρινές διακοπές εκεί να μοιάζουν με ταξίδι σε έναν άλλο κόσμο.
0: Πολύ ωραία, τώρα νομίζω θέλω και εγώ τώρα να πάω στο Βόλο. Να πάμε μαζί.
1: Να πάμε, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα σου δείξω πάρα πολύ ωραία μέρη, το υπόσχομαι.
0: Πολύ ωραία. Gehen wir zum zweiten Thema. Ich sage kurz, was die Katharina gerade auf Griechisch gesagt hat. Über eine Stadt, über die habe ich auch zum Beispiel gehört im Altgriechischunterricht. Also wir hatten die, also ich kenne das, also zum Beispiel das mit den Zentauren hatten wir im Unterricht. An dieser Stelle auch ganz kurz an eine meiner engsten Freundinnen, der Alexandra, einen Shoutout. Weil wir hatten zusammen Altgriechischunterricht und ich wollte ihr heute einen Shoutout geben und es passt jetzt an dieser Stelle. Und zu unserem zweiten Thema jetzt, über das Meer und günstige Reiseziele in Griechenland. Für alle, die das Meer lieben, gibt es wunderschöne und preiswerte Ziele in Griechenland. Und da wäre einer der ersten, Volos und Trigeri. Da war ich auch noch nie, um ehrlich zu sein, aber die Katharin hat uns das jetzt gerade sehr, sehr schön erzählt. Da gibt es nämlich ruhige Strände, klares Wasser, schöne Dörfer und es ist ideal für Familien und Paare. Und Volos ist nicht nur eine Hafenstadt, sondern ist auch sehr eng verbunden mit der griechischen Mythologie. Nämlich am Fuß des Pelion lebten laut der Mythologie die Zentauren, die waren nämlich halb Mensch und halb Pferd. Und der berühmteste war Chiron, der Lehrer von Achill, Jason und vielen Helden. Und Pelion galt als der Berg der Götter und der Mythen, wo Natur und Legenden ineinander fließen. Und das besonders verleiht einfach Volos zusammen mit den anderen Sachen und Pelion eine magische Atmosphäre, perfekt für einen Sommer, der wie ein kleines Märchen wirkt, eigentlich im Prinzip. Und Katharina hat uns alle eingeladen und hat gesagt, dass sie uns auch zeigen würde, die besten Spots in Volos.
1: Ich kann euch gerne rumführen, es ist wirklich magisch. Also man sollte es mal gesehen haben, finde ich. Es vereint super, also man kann es genießen. Man kann sowohl die Berge als auch das Meer genießen. Und Tsipouro mit Meseves, wie die Griechen sagen, ist da ein Muss. Also man sollte sich das mal, also nicht, natürlich gibt es auch andere. Ich spreche jetzt von meiner persönlichen Erfahrung. Und jetzt Grüße an meine Mama. Mama, das ist Xagasa. Enoite. Meine Mutter kommt aus Pelion und... Ich hatte dann, also weil die Mama aus Pelion kommt, hatte ich auch das Vergnügen, meine schönsten Ferien dort zu haben und diesen Ort in Griechenland kennenzulernen. Also danke an meine Eltern.

0: και συνεχίζουμε. Φύγαμε από το όμορφο Πήλιο και τις ομορφιές του και πάμε λίγο στη Βόρεια Ελλάδα. Τα οικονομικά μέρη που μπορούμε να συναντήσουμε εκεί είναι η Χαλκιδική, εννοείται, Καβάλα, mm-hmm. πολύ όμορφα μέρη, η Θάσος, που έχει πολύ καλές τιμές, όμορφες παραλίες και εύκολη πρόσβαση. Μετά εννοείται ότι έχουμε και άλλα οικονομικά νησιά στη λίστα μας σήμερα. Έχουμε την Άξο, τη Σάμο, τη Χίο, την Ικαρία, με τα ξακουστά λουτρά της και τα πανηγύρια μέχρι πρωίας. Και μετά ερχόμαστε και στη Λευκάδα. Εδώ να πω, όπως και η Μαρία, τα χαιρετίσματά μου στην Πασχαλία σήμερα που μας ακούει.
1: Χαιρετίσματα.
0: Γεια σου, Πασχαλία. Η Πασχαλία μας είπε ότι θα ήταν καλό να αναφερθεί το Πόρτο Κατσίκι και η Γκρεμή, που θεωρούνται από τις ομορφότερες και πιο εντυπωσιακές παραλίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Συμφωνώ, γιατί χάρη στην Πασχαλία γνώρισα και εγώ με τα παιδιά όλα μαζί την Λευκάδα και είναι πραγματικά όμορφη εμπειρία να πας στη Λευκάδα, γιατί προσφέρουν αυθεντική εμπειρία χωρίς υπερβολικό κόστος. Η Μαρία μας είπε πριν για ακόμα ένα μέρος όμορφο, το οποίο είναι η
1: Μυτιλίνη και η Λέσβο.
0: Και η Λέσβο φυσικά, τα μέρη της Μαρίας.
1: Και η Πελοπόννησο, πολύ όμορφη, πολύ ωραία είναι και
0: στη Πελοπόννησο. Τι σου αρέσει στη Μυτιλίνη, τι πάλι σου αρέσει?
1: Εγώ τώρα πρέπει να πω ότι είχα, ήμουνα τώρα πρώτη φορά Μυτιλίνη. Είχα πάει όταν ήμουν μικρό παιδί και πήγα όμως τώρα αυτό το καλοκαίρι και όντως είναι πάρα πολύ ωραία
0: το στη Λέσβο.
1: Γι' αυτό πέρασα πάρα πολύ όμορφα και είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Δεν έχει και πάρα πολύ, έχει τουρισμό, αλλά ο τουρισμός δεν έχει αλλάξει το νησί και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες, πολύ ωραίο. Είχα πάει και εγώ σε μικρότερη ηλικία, αλλά δεν πρόλαβα να πάω. Νομίζω λέγεται Αποδηλωθωμένο Δάσος, δεν είμαι σίγουρη.
1: Και εγώ τότε το είχα δει. Τώρα αυτό το καλοκαίρι δεν το είδα ξανά.
0: Δεν είχα προλάβει να πάω και είναι ακόμα στο πρέπει να πάω. Θέλω οπωσδήποτε να πάω.
1: Τότε μετά εγώ θα σου δείξω που πρέπει να πάω.
0: Πρέπει, ναι.
1: Θα με πας, θα με περάσει το
0: βόλιο. Στο Πήλιο.
1: Ναι, και
0: μετά θα πάω στα μέρη σου.
1: Έτσι.
0: Φυσικά όμως δεν μπορούμε μόνο να μιλήσουμε σήμερα τη θάλασσα, Μαρία, έτσι. Ναι. Πρέπει να καλύψουμε και τους ακροατές μας που μιλάνε για, που θέλουν πεζοπορία, θέλουν βουνό, θέλουν φύση. Και το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα, γι' αυτό για όσους αγαπούν τη φύση υπάρχουν υπέροχες επιλογές, όπως π.χ. ο Όλυμπος, το οποίο έχει όχι μόνο την ιστορία του, τη φύση και τα πανέμορφα μονοπάτια, τα μετέωρα. Κατεβαίνουμε λίγο στα Τρίκαλα, δηλαδή στην Καλαμπάκα συγκεκριμένα, με μοναδική θέα και εύκολες και δύσκολες διαδρομές. Στα Ζαγοροχώρια, τα γεφύρια, τα φαράγγια που έχουν και τη δροσιά τους.
2: Αλλά... Πώς φαίνεται η Τρικαλενία,
0: ορίστε τώρα, Αλέκος, μη με κάνεις, δεν μπορώ. Κρατιέμαι ακόμα να μου βγει η Τρικαλενή προφορά, αλλά δίνω χαιρετίσματα και στην οικογένειά μου που με ακούει σήμερα. Οπότε, καλησπυρού για όλους, ο Αλέκος. Μαρία μου, να το μεταφράσουμε λίγο και για τους ακροατές μας.
1: Gehen wir jetzt mal zu anderen Reisezielen auch noch in Griechenland. Erstmal in Nordgriechenland gibt es die Chalkidiki, Kavala, Thassos, wo es auch sehr gute Preise gibt, sehr schöne Strände und auch einfach, also so eine einfache Anreise man hat. Zu Inseln können wir dann auch noch Naxos euch vorschlagen, Samos, Chios, Ikaria, Lefkada und von meiner Seite auch Lesbos. Und an dieser Stelle auch liebe Grüße an meinen Opa, Don Papumu, Keta Babamu, die gerade auch zuhören. Ich weiß nicht, ob die Mama zuhört, aber sie kriegt auch liebe Grüße von mir. Dort ist es auch wirklich überall sehr, sehr schön. Und wir hatten gerade auch das Thema, dass viele Inseln vom Tourismus leider sich verändert haben. Aber es gibt auch immer noch sehr viele Inseln, die sehr authentisch sind, sehr schön zum Bereisen, wo man auch wirklich die Leute trifft, die dort leben und das nicht alles vom Tourismus, nur also Tourismus geprägt ist.
2: Katharina, θα πρέπει να ξαναδώσει τα χαιρετίσματα στη μαμά σου, γιατί εδώ η κονσόλα σήμερα μας παίζει και είχε μηδενίσει τον ήχο. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να δώσεις πάλι τα χαιρετίσματα στη μαμά.
0: Θα δώσω χαιρετίσματα λογικά σε όλη την οικογένειά μου τώρα.
2: Εντάξει, όποιος είναι.
0: Μπαμπά, ανέφερα και τα μετέωρα, να ξέρεις και τα Τρίκαλα και εσύ έχεις παράπονο. Η Μαρία δώσε χαιρετίσματα στη μητέρα της, ανέφερε για τη Μυτιλίνη και τη Λέσμο. Δίνω και εγώ ξανά χαιρετίσματα εννοείται στην οικογένειά μου. Θα δώσω σήμερα και στους μαθητές μου. οι οποίοι είναι και αυτοί δυνατό ακροατήριο, δεν τους ξεχνώ εννοείται. Μαρία, μην ξεχνάς, στη Λέσβο υπάρχει και η Σαφώ, ναι, μία από τις μεγαλύτερες γνωστές ποιήτριες, όπως και στα Τρίκερη που ανέφερες πριν είναι ο Παπαδιαμάντης. Πολύ, πολύ μεγάλος. Άφησε όλα αυτά από το σχολείο, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και μπορώ να πω στους καθηγητές μου να έχω ξεχάσει κανένα από τα κείμενα. Εδώ, διαγώνισμα.
1: Ούτε εγώ.
0: Εννοείται όμως δεν πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στην Ελλάδα. Με τη Μαρία έχουμε βάλει και άλλους προορισμούς Ευρώπης. Εντάξει, παίρνουμε το Τσιρούλ και τις Άλπεις.
1: Που θα συνεχίσουμε μετά και στα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και στα γερμανικά.
0: Μπορεί να έχει και ο Αλέκος κάποιες ιδέες.
1: Ναι, θα δούμε.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα αναφέρω κάτι που δεν ανέφεραν τα κορίτσια, ίσως δεν τα ξέρουν. Κάποια νησιά τα οποία όχι μόνο είναι οικονομικά, αλλά για όποιον θέλει ήσυχο περιβάλλον, οικογενειακό περιβάλλον, πρέπει να πάει στην Ίσυρο, στην Ικαρία, στα Κουφονίσια. Είναι στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
1: Σε πιάνω αδιάβαστο την Ικαρία, την είπαμε.
0: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων. Ικαρία, είπαμε πριν με τη Μαρία, με τα πανηγύρια.
0: Οκ, εντάξει. Λοιπόν, εγώ τώρα μιλάω για οικονομικές, οικογενειακές διακοπές, συν να υπάρχει και κάποια ησυχία.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν πούμε για νησιά με φασαρία, θα αναφέρουμε Σαντορίνη, Ίο, Πάρο, Μύκονο, έτσι, νησιά τα οποία λίγο ξεφεύγουν.
1: Εντάξει, είναι κοσμοπολίτικα.
0: Για οικογενειακές διακοπές.
1: Ναι.
0: Μετά έχουμε την Κέρκυρα, που και εκεί μπορεί, το νησί είναι μεγάλο και μπορούμε να κάνουμε και οικονομικές διακοπές και φυσικά φασαρία, αχρειαστούμε. Λοιπόν, η Ελλάδα μας γενικά έχει από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου και μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Λοιπόν, σας αφήνω πάλι στα κορίτσια μας.
2: Ευχαριστώ.
1: Μαρία, να πάμε στην Ευρώπη ή να πάμε στη Γερμανία. Πού θέλεις?
2: Κοίτα.
1: Για πες.
2: Νομίζω η Γερμανία θα ήταν πολύ ωραία. Έχουμε sehr, sehr schöne Orte in Deutschland. Soll ich vielleicht erstmal auf Deutsch kurz sagen, damit unsere Deutschen so mal auch an erster Stelle sind,
1: ja,
2: wenn wir
1: bitte
2: sprechen.
1: Ja, sollten wir auf jeden Fall tun, klar.
2: In Deutschland haben wir auch wunderschöne Orte, um seine Sommerferien zu verbringen. Wir haben den Bayerischen Wald, wir haben Allgäu, wir haben die Sächsische Schweiz, wir haben die Alpen, eines meiner, sogar meiner Lieblingsziele hier in Deutschland. Und in Bayern, also man kann da wirklich eine so, so schöne Zeit verbringen. Es gibt so schöne Wanderwege und generell auch Orte, Seen zum Beispiel, wie den Königssee, da war ich letzten Sommer auch. Haben wir an einem Wochenende gemacht und es war so, so schön, im Sommer auch da mal hinzufahren. Und da gibt es auch so, es ist etwas kühler, also es ist nicht so warm wie zum Beispiel jetzt hier in der Stadt. Und man kann echt eine sehr, sehr schöne Zeit verbringen dort. Also auch wenn ihr hier in Deutschland bleibt im Sommer, werdet ihr, glaube ich, viele Sachen finden, die ihr machen könnt. Genau, jetzt vielleicht mal auf Griechisch.
1: Αυτό που ανέφερε η Μαρία είναι εννοείται πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε πανέμορφα μέρη και εδώ στη Γερμανία, εννοείται εντός της χώρας μας, όπως ο Βαυαρικός Δημός, το Allgäu και τη Sächsische Schweiz. Μα κότι έπατε. Sächsische Schweiz. Δεν μπορώ να το πω.
2: Sächsische
1: Schweiz.
2: Sächsische Schweiz.
1: Είναι ιδανικά για όλους, λέει η Μαρία, θέλουν δροσιά. Είδες τώρα. Kitazomastan, do cheromastan, ke tora mas efage to sächsisch. Ich bitte um Entschuldigung. Wir können beide das perfekt aussprechen. Sächsische Schweiz, jetzt. Είναι πανέμορφα μέρη και η Μαρία ανέφερε ότι πήγε στο...
2: Königssee.
1: Στο Königssee. Πόσο μακριά είναι η Μαρία αυτό από εδώ, ξέρεις?
2: Δεν πρέπει να έχει. Δεν είναι πολύ μακριά. 4 ώρες.
1: Οκ.
2: Κάπου εκεί. Εμείς φτάσαμε... Είχαμε Stau, γι' αυτό μετά τη Rückreise war sehr lang. Αλλά μπορείς και να το κάνεις im Tagestrip. Είναι natürlich ein bisschen anstrengender, aber...
1: Αλλά αξίζει, είναι μια διαδρομή.
2: Αξίζει, ναι.
1: Για την οποία Μαρία λέει ότι αξίζει όχι μόνο να πας, αλλά εντάξει, δεν θα... Μπορείς να το κάνεις, πιστεύω, ένα Σαββατοκύριακο μπορείς σίγουρα να το αφιερώσεις με την οικογένειά σου για να πας. Και όπως είπε η Μαρία, εντάξει, είχαμε και θερμοκρασίες που υπερβαίνανε λίγο... αυτά που ξέρουμε και γνωρίζουμε εδώ από τη Γερμανία, εντάξει, φτάσαμε 40 βαθμούς. Πιστεύω ότι θα ήταν ιδανικό κάποιος να πάει εκεί. Έχουμε όμως και άλλα μέρη για κάποιους που προφανώς μπορεί να μην θέλουν να πάνε τόσο μακριά. Έχουμε και την Φραγκονική Ελβετία, που είπε και πριν η Μαρία, που είναι ανάμεσα 35-40 λεπτά. Έχει βράχους, έχει πράσινο, έχει μικρά χωριά και είναι ιδανικό για πεζοπορία. Έχω πάει και είναι πανέμορφο. Μετά υπάρχει το Ρούτζι. Είναι 25 λεπτά, είναι μια λίμνη η οποία μπορείς να κάνεις μπάνιο, δηλαδή κυριολεκτικά περπάτημα γύρω από το νερό και χαλαρή βόλτα. Αν κάποιος δεν θέλει πάρα πολύ, να επιτρέψετε μου την έκφραση, τα βατούρα τώρα, Μετά υπάρχει και το Πίκνιτσαουν. Είναι μέσα στην πόλη, μια πράσινη διαδρομή δίπλα στο ποταμό. Ιδανική για περπάτημα ή ποδήλατο. Το πιο κοντινό εννοείται στη γειτονιά μας το Ντότσεντσάιχ. Με τις κεντρικές λίμνες, το μουσείο του και όλα τα άλλα. Μετά έχουμε το Altmühltal, 40 με 50 λεπτά, λίγο πιο μακριά πάλι. Με τα φαράγγια του, τα δάση του, τα μονοπάτια του και φυσικά και τον ποταμό. Το οποίο πιστεύω για κάποιον που θέλει μικρά ταξιδάκια να αφιερώσει για το Σαββατοκύριακο με φίλους, παρέα και οικογένεια, νομίζω ιδανικά. Ναι. Μαρία, τι λες?
2: Και εγώ συμφωνώ. Zum Beispiel, wir haben gerade über noch Kurzausflüge gesprochen rund um Nürnberg. Da gibt es zum Beispiel, die kennen wir alle, die Fränkische Schweiz. Und die ist wunderschön, die ist auch nur 30 bis 40 Minuten entfernt von Nürnberg. Und da gibt es sehr, sehr schöne Wanderwege, sehr schöne kleine Dörfer. Also wirklich zum Beispiel Pottenstein oder auch einfach Schluchten, die man besuchen kann. Und dann zum Beispiel den Rotsee oder den Dutzendteich, bei denen man auch baden kann und sehr schön am Wasser ist und Cafés hat und einfach mal eine schöne Zeit verbringen kann, mit seinen Freunden picknicken kann. Und ansonsten hätten wir dann auch zum Beispiel Schwarzach-Klamm, das auch nur 20 Minuten von Nürnberg entfernt ist. Das ist eine kleine Schlucht mit Holzbrücken und leichten Wanderungen, also auch nicht zu anstrengend.
1: Das ist idyllisch einfach. Ja. Ich glaube, das kann man dann wirklich schön kombinieren. Also genau. Auch für Fotos auch.
2: Ja, das stimmt. Sehr, sehr schöne Orte. Einfach, wir haben hier auch in Franken sehr schöne Orte.
1: Πάμε πάλι σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
2: Bis gleich.

0: Συνεχίζουμε τώρα. Συγγνώμη.
1: Και πάλι πίσω. Όχι, μα προς Θεού, τι λες. Με τη Μαρία τώρα συζητάγαμε για κάποιες καλοκαιρινές διακοπές και καταλήξαμε ότι πήγαμε και ίδιο στην Ιταλία, αλλά εξερευνήσαμε διαφορετικά μέρη.
0: Α, πήγες και εσύ. Πότε πήγες τώρα?
1: Όχι, δεν είναι πρόσφατα. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, είτε. Θα πω ψέμα. Πρέπει να το φωτογραφίες. Αλλά έχει περάσει καιρός. Αλλά εγώ εξερεύνησα τη Ρώμη και η Μαρία πρόσφατα την.
0: Πίζα.
1: Την Πίζα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, Μαρία.
0: Είναι πολύ ωραία η Ιταλία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η γειτονική μας χώρα.
0: Ναι.
1: Έχει το δικό της το φλέα, που θα λέγαμε έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πούμε για την Ιταλία. Πάρα πολλά. Ότι έχει το ιστορικό της κέντρο. Είναι σαν ύπαιθρο μουσείο. Οπωσδήποτε πρέπει να φορέσετε άνετα παπούτσια, γιατί όταν είχα κάνει αυτή τη διαδρομή. Δεν μιλάμε τώρα για 6.000 βήματα, μιλάμε για 15 με 20.000 βήματα. Συνεχίζει. Περπάτημα θέλεις σίγουρα να είσαι. Δεν το πιστεύω. Θα απαντήσω αμέσως τώρα. Ήρθε ένα μήνυμα από ακροάτρια. Για να μου θυμίσει πότε είχα πάει στη Ρώμη. Θα σας αναφέρω ένα λεπτό. Σε ευχαριστώ. Το ιστορικό κέντρο το θυμήθηκε, αυτό θυμάται. Επίσης, αποφύγετε τα εστιατόρια που βρίσκονται ακριβώς δίπλα σε μεγάλα αξιοθέατα. Mm. Είναι οι λεγόμενες τουριστικές παγίδες, θα έλεγα. Mm. Προτιμήστε γειτονιές όπως το Τραστέβερι ή αυθεντική ιταλική κουζίνα. Μπορείς να φας πραγματικά πολύ, ειδικά το τζελάτο.
0: Ναι.
1: Δεν συγκρίνεται και ο καφές.
0: Εγώ είχα φάει τώρα που ήμουν Πίζα. Είχαν ένα που το λέγανε, έτσι, ήταν σαν παγωτό, δεν ήταν όμως τζελάτο.
1: Okay.
0: Και το λέγανε κρίμα τη καφή.
1: Έλα,
0: και ήταν το πιο, ήταν το καλύτερο πράγμα που έχω φάει.
1: Κρέμα τη καφέ, δηλαδή τη είναι, μορφή παγωτού.
0: Στο δίνω σε ένα έτσι μικρό ποτηράκι και το κάνεις όμως λεφίν.
1: Okay.
0: Και πιστεύω ότι το κάνουν με Nescafé καφέ. Και είναι, δεν είναι σαν παγωτό, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ήταν πάντως, γιατί και εγώ ήμουν εκεί, γνώρισα μία από τη Ρώμη. Και τη ρώτησα και τη ρωτώ πώς το κάνουν. Και λέει ότι αυτή δεν ξέρει. Αλλά πιστεύετε το κάνουν με Nescafé.
1: Okay.
0: Και είναι ζουνά. Μα πάτε Ιταλία, να ξέρετε ότι είναι μέσα σε ένα έτσι slushy machine. Όπως κάνετε slushy, το slushy ice, έτσι είναι.
1: Okay.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Να με θυμηθείτε όταν πάτε Ιταλία. Κρέμα τη καφέ.
1: Κρέμα τη καφέ.
0: Ναι.
1: Για όλους τους ακροατές, κρέμα τη καφέ.
0: Ναι.
1: Μισό. Θα πάμε, θα πάμε.
0: Θα πάμε και στην Ελλάδα.
2: Θα βάλουμε τραγούδι.
1: Μισό, Αλέκο, μην βιάζεσαι. Λοιπόν, τι άλλο έχω να πω. Εννοείται ότι έχει πανέμορφα μουσεία, δεν μιλάω καν για το Βατικανό, έχω πάει, είναι απίστευτη εμπειρία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι όποιος πάει στο Κολοσσέο, στη Ρωμαϊκή Αγορά και στα μουσεία του Βατικανού, πρέπει οπωσδήποτε να πάτε, είναι απίστευτη εμπειρία. Δεν είναι καθόλου μακριά, μην το ακούτε και λέτε, είναι μακριά. Δεν είναι, έχω πάει και αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε.
0: Vielleicht ist auch noch kurz die Zusammenfassung von unserem Gespräch gerade auf Deutsch.
1: Gespräch.
0: Ja, genau, wir sind da jetzt gerade echt aufgeblüht drin. Und zwar wollten wir noch ganz kurz über Italien sprechen, das Nachbarland von Griechenland und auch Nachbarland von Deutschland. Und wir wollten gerade sagen, wie unfassbar schön es ist in Italien. Wir haben gerade über Rom gesprochen, wir haben über Pisa gesprochen. Da war ich nämlich vor ungefähr eineinhalb Wochen. Und wie sehr es sich lohnt, nach Italien zu fahren. Auch in die Städte, also Rom, Florenz, Venedig. Ich glaube, man kann es gar nicht aufzählen, wie viel es da gibt, was richtig, richtig schön ist. Ich kann auch sehr Pisa empfehlen und auch die Städte rund um Pisa. Die sind nämlich auch sehr schön. Also für Pisa braucht man nicht unbedingt eine Woche, sondern ein Tag reicht, vielleicht zwei Tage. Und dann noch die Ortschaften um Pisa rum sind sehr, sehr schön. Zum Beispiel Lucca. Florenz ist auch nicht weit entfernt. Also egal, wohin man fährt in Italien, glaube ich, findet man etwas.
1: Mario, vergiss nicht, deine Empfehlung. Also ich als
0: Ach so, auf Deutsch, stimmt.
1: Also noch meine Empfehlung.
0: Und zwar, für alle, die nach Italien fahren, fragt unbedingt nach Café di Crema di Café, so rum. Das ist so eine Art Eis, aber nicht wirklich ein Eis. Das findet man in so Slushy-Maschinen, damit ihr auch Bescheid wisst. Und es ist unfassbar lecker. Es ist eine Mischung aus Kaffee und Eis. Es ist aber kein Eiskaffee und auch kein Gelato mit Eisgeschmack, sondern es ist seine eigene Art. Und jetzt zu unserem nächsten Lied.

0: So, Katharina, ich habe jetzt eine Frage an dich.
1: Oh nein.
0: Und zwar, was bevorzugst du mehr? Meer oder Berge?
1: Ah, das ist schlecht. Das ist hart.
0: Das ist schwer, ne?
1: Das Problem ist nur, ich komme von zwei Regionen. Trikala verbindet halt mit den Meteoren dann in Kalabaka, verbindet die Berglandschaft. Und wir haben den Kosiakas, das ist eine Bergkette. Ah, ich könnte dann den ganzen Tag nur an unserem Balkon sitzen und diesen Berg anschauen, weil er wirklich majestätisch ist. Aber, weil ich leider nicht mehr habe hier in meinem Alltag, vermisse ich das Meer.
0: Ja.
1: Also würde ich sagen, ich präferiere das Meer, aber würde das gerne in Kombination mit den Bergen haben.
0: Ja.
1: Darum auch Pelio vorhin.
0: Ich muss auch sagen, ich fand das richtig, richtig schön, als wir Peloponnes bereist haben und auch zum Beispiel in Nordgriechenland waren. Als in Ichame bei Sinipiro. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig Berge gesehen habe in Griechenland oder die Meer bereist habe, weil in Athen zum Beispiel ist jetzt nicht so viel, gibt es jetzt nicht viele Berge. Und das war eine ganz andere Seite, die ich von Griechenland gesehen habe. Und da fand ich wirklich diese Kombination von Bergen und Meer unfassbar schön, weil da kann man auch schnell irgendwie zum Meer kommen. Und da muss ich auch der Katharina recht geben, einfach in Deutschland kann man sehr schnell irgendwie das Berge finden, wir haben die Fränkische Schweiz, wir haben die Alpen
1: hier,
0: und das finde ich auch wirklich unfassbar schön und es ist eine ganz andere Art auch dort seine Zeit zu verbringen, aber das, was uns glaube ich beiden fehlt, ist einfach das Meer und dieses Gefühl vom Meer umrandet zu sein, ist glaube ich ein ganz anderes.
1: Nicht nur das, sondern auch der Geruch, wenn du in Griechenland kommst und das Meer,
0: diesen
1: Meergeruch.
0: Ach, das ist so schön.
1: Oh Gott, ich glaube, wir sind beide urlaubsreif, oder?
0: Ja.
1: Αλέκο, εσύ τι προτιμάς? Ναι. Γιατί σήμερα δεν σε ακούσαμε καθόλου.
0: Άντως.
1: Μας το ρεύεις εκεί.
2: Εγώ προτιμάω και τα δύο βασικά. Το καλοκαίρι στη θάλασσα και το χειμώνα στα βουνά. Αυτό κατάφερα και το έκανα από τότε που ήρθα στη Γερμανία, δηλαδή καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα ως επιτοπλίστων, γυρνώντας όλα τα νησιά σχεδόν της Ελλάδος και το χειμώνα φυσικά Ελβετία και Αυστρία για σκι. Μια από τις αγάπης μου.
0: Ναι.
2: Γιατί η Μαρία ξέρει γιατί είχε πάει στην Ελβετία, πιστεύω ότι έχει πάει και έχει περάσει και έχει δει. Δηλαδή στις Άλπες γενικά είναι πανέμορφα σε οποιαδήποτε χώρα, δηλαδή είτε είναι Αυστρία είτε είναι Γαλλία είτε είναι Ιταλία είτε είναι Γερμανία ακόμα. Λοιπόν, είναι παντού φανταστικά, παντού με μεγάλη οργάνωση, με πολύ καλή ποιότητα. Και, αλλά όπως είπαμε, το καλοκαίρι είναι αφιερωμένο στη θάλασσα, στη ζέστη, στον ήλιο. Δεν είμαι τόσο φίλος της πεζοπορίας, τουλάχιστον τώρα, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες. Η Νάουσα βρίσκεται στους πρόποδες του Βερμίου. Πηγαίναμε σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και διανυκτερεύαμε μετά από το σχολείο του Σαββάτου, γιατί είχαμε τότε και σχολείο του Σάββατο. Παίρναμε το γαϊδουράκι της θιάς μου, το βροντώναμε και ανεβαίναμε πάνω στο βουνό και διανυκτερεύαμε και κατεβαίναμε την Κυριακή το απόγευμα. Είναι φανταστικά και το βουνό, αλλά το καλοκαίρι προτιμώ τη θάλασσα.
0: Ich glaube, der schönste Weg, um das Jahr zu verbringen, ist einfach, wie der Lekos gerade gesagt hat, einfach im Winter die Berge zu haben und im Sommer das Meer. Und wenn man sich das so einteilen kann, glaube ich, ist man wunschlos glücklich, wirklich.
1: Ich stimme der Maria vollkommen zu. Also diesen Sommer haben wir überlegt, also mit Freunden und auch Familie, die wir ja auch alle vermissen immer. Wir wollten gerne nach Olympus gehen, also den Berg, jetzt diese Tour machen.
0: Oh,
1: hier
0: das
1: noch,
0: ist cool.
1: Hier schicke ich noch raus an also alle, die mich hören. Und auch an Malvina, vorhin danke, dass du mich erinnert hast mit Italien. 2016 war das. Wir haben vor, dahin zu gehen. Aleko, όμως εσύ που είσαι πιο... Έχεις κάνει περισσότερα ταξίδια. Εγώ νομίζω και η Μαρία έχουμε ακόμα μεγάλη to-do list που θέλουμε να κάνουμε τα tics.
2: Έχετε χρόνο ακόμα.
1: Ναι, αλλά πώς είναι. Έχεις κάνει διαδρομή στον Όλυμπο.
2: Όχι,
1: να...
2: στον Όλυμπο δεν έχω κάνει διαδρομή.
1: Α, ήθελα να μάθω τα insider γι' αυτό.
2: Όχι.
1: Δεν ξέρεις δηλαδή.
2: Από ό,τι ξέρω υπάρχουν δύο διαδρομές για να πάει κάποιος προς την κορυφή. Έτσι από φίλους που έχω ακούσει που έχουν πάει. Και πιστεύω ότι και οι δύο διαδρομές θα είναι φανταστικές. Δεν είναι Υπάρχουν τα άλογα στον Όλυμπο που μπορείτε να δείτε, τα, αυτά που είναι ελεύθερα, ελευθέρας βουσκής θα λέγαμε. Υπάρχει όταν ανεβαίνεις ψηλά ορισμένα σημεία μπορείς να δεις κάτω το, την Κατερίνη, τα, τη Λευτοκαριά, όλα αυτά τα μέρη σίγουρα φαίνονται από πάνω, είναι, είναι το κάτι άλλο. Φαίνεται επίσης σίγουρα απέναντι και η Θεσσαλονίκη, γιατί από τη Θεσσαλονίκη βλέπουμε τον Όλυμπο, άμα καθίσεις στην παραλία και είναι ο καιρός ανοιχτός, μπορείς να δεις απέναντι το, τον
1: Οπότε
2: Όλυμπο.
1: Οπότε συνδυάζεις που λέμε και τα...
2: Τα πάντα μπορείς να συνδυάζεις. Είναι, είναι, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή διαδρομή.
1: Εσύ σαν πιο έμπειρος τώρα εδώ της παρέας, ποιος είναι ο πιο οικονομικός προορισμός που έχεις επισκεφθεί, τι θα έλεγες?
2: Κοιτάξτε, τώρα τα τελευταία...
1: Τώρα σου βάζω δύσκολα, ξέρω. Ναι,
2: όχι, όχι. Δεν είναι. Η... Το θέμα είναι ότι όταν πηγαίνεις κάπου, ακόμα και σε ένα νησί που είναι με πολύ κόσμο, και δεν πρέπει να τρως στα κεντρικά σημεία. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, να ψάχνεις τα βερνάκια έξω. Εγώ έχω κάνει διαδρομή, ας πούμε, στην Πάρο που, είχε, που έχει μεγάλη τέτοια κίνηση, τουριστική κίνηση. Αλλά πηγαίναμε και τρώγαμε έξω. Βασικά κυκλοφορώ συνέχεια όταν πάω κάπου. Δεν κάθομαι σε ένα σημείο. Είτε έχω, είχαμε τη μηχανή, είτε είχαμε το αυτοκίνητο. Γυρνούσαμε από παραλία σε παραλία. Και όπου βρίσκαμε ταβερνάκι μικρό, και τα, πήγαινα και έτρωγα. Φυσικά λάτρης του ψαριού. Έτρωγα το περισσότερο ψάρι. Λοιπόν, Νάξος παράδειγμα. Η Νάξος φημίζεται, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ την τελευταία φορά, είχαμε ένα πιάτο, δεν μπορούσε, μια μερίδα δηλαδή που μας έδιναν, δεν μπορούσε να τη φάει ένα άτομο. Έπρεπε να είναι δύο άτομα.
1: Okay.
2: Ήταν υπερβολικά μεγάλες οι μερίδες και οικονομικά. Και οικονομικά, δεν ήταν ακριβά. Δηλαδή, μπορείς να βρεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, έστω και με πολύ κόσμο, με πολύ τουριστικό, τουριστική κίνηση, πάλι μπορείς να βρεις φαγητό φτηνό.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να φεύγετε από τα κέντρα.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το όλο θέμα.
1: Και με τη μεταφορά, τώρα, συμφωνώ αυτό που είπες. Και εγώ ένα παράδειγμα απλό που είχα πάει πέρυσι και Σκιάθο και Σκόπυλο, επειδή συνδυάζονται ωραία αυτά τα νησιά και είναι δίπλα.
2: Ναι, ναι.
1: Με το, δεν μπορώ να πω... Πήρα μηχανή, δηλαδή μηχανάκι, και μπορώ να πω ότι αν και το σκεφτόμουν πρώτα, έλεγα να νοικιάσω αυτοκίνητο, γιατί συνήθως με αυτοκίνητο μετακινούμαστε πιο άνετα στην Ελλάδα, αλλά όταν πας